καβέρνο. Λόγο φοή και θάντο ακόγκατο σερέο. Κομμάσια λιδέισια σεν κολγκάτος νοτέμπο. Ανάκοστα σου απίδα το σεου πίπιρ λαμπρέκο. Ανάκοστα.